0: σταθμού νούμερο 1.
1: Η θέση σε μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.